όπως το ξέρω το τραγούδι. Έτσι. Για πες να μας το διορθώσεις.

0: βγάζω.
1: Έλα.

ένα μηδένι του τελικό. Πρόεδρε,

τον τρόπο οι παλιοί τα έθιμα κρατήσαν και πλούσια κληρονομιά στον τόπο μας αφήσαν. Ας γίνει μια προσπάθεια από τους νεότερους μας για να κρατήσουμε ψηλά το όνομα του νησιού μας.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Μπράβο, Μινά, μπράβο, Άγιε Επίτροπε.

εκεί να ρεσούν τα λόγια σου.

0: Όταν η ουκενία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκενία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Του τρυπίτσοκοχλιασμένου, του τρισεπεογονίου, του ίου, το βαλόαιμα, μπουλάκι πίτσα και ανάθεμα και τρισανάθεμα, 7 οργίες κάτω, τα χτύλια που πλέκα το καλάδι και πιάσε το κύφτες και μου μάζεψε τις ελιές από τα μουρέλα μου από να κομπού τα πόρια.
2: Καλή μου να γιώ ουκενία που να ζω και ο Θεός πολλά χρόνια να πιάσει το τρισεπεογονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν την ύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά. Και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπε, κουπε, κουπε.
1: Άμουνα κουπάς η ούλα σου κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια να σκορπίζουσι τα 208 κόκκανα που έχουμε από το πιο μικρό που είναι το αυτίου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το γουναβλί.
2: Και εσένα να σκορπίζουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου κι ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τε κορούλα μου.
1: Εγώ επιθυμώ οι φλές από κοιλά δρόμα σου, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, από όλες μαζί είναι 950 χιλιόμετρα, να μπερδέψουσι με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουσι οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
2: Αμε και σένα, αν τόσο πάρτες να είναι οι στράτες σου, κακό ποτέ να μην τσεύρει, αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν είναι ξαπιό και σου τάπα, ό,τι μου θέλεις
1: να... Και σου ό,τι μου θέλεις να έχεις, γεια.
0: Ό,τι μου θέλεις, να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

Τον Οκτώβριο του 1940 η Ιταλία κηρύττει τον πόλεμο κατά της Ελλάδας. Η Δωδεκανήσι, λόγω κατοχής ιδιαίτερας πατρίδας τους από τους Ιταλούς, ήταν Ιταλοί υπήκοοι και η συμμετοχή τους σε πολεμικές δυνάμεις αντιπάλου κράτους αποτελούσε κατά το Ιταλικό δίκαιο πράξη εσχάτης προδοσίας. Παρόλα αυτά και χωρίς κανένα να τους υποχρεώνει, όλοι οι Δωδεκανήσι υποβρισκόντουσαν στην ελεύθερη Ελλάδα, αφήνοντας άλλοι τις σπουδές τους και άλλοι τις εργασίες και οικογένειές τους, έτρεξαν να καταταγούν εθελοντικά στο Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων, ζητώντας να πολεμήσουν στη πρώτη γραμμή τον τύρανο της ιδιαιτέρας τους πατρίδας. Μέσα σε αυτούς ήταν και οι Ολυμπίτες. Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Βασιλείου, Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Βασιλαράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Βασιλαράκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Βλαχάκης Εμμανουήλ του Μινά, Βλαχάκης Νικόλαος του Μινά, Γεράκης Νικόλαος του Βασιλείου, Γεωργάκης Γεώργιος του

Μαραγκός Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Μαστρομανόλης Βασίλειος του Εμμανουήλ, Μαστρομανόλης Βασίλειος του Μινά, Μαστρομινάς Κωνσταντίνος του Νικολάου, Μινατσής Εμμανουήλ του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Νικολάου, Μινατσόπουλος Παύλος του Γεωργίου, Μπαλάνος Ιωάννης του Μιχαήλ, Νουάρος Βασίλειος του Νικολάου, Νουάρος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Νταΐς Νικόλαος του Βασιλείου, Νταργάκης Μιχαήλ του Ιωάννου, Οικονόμου Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Ορφανός Βασίλειος του Νικολάου, Παπα Βασιλείου Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Μιχαήλ του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Νικόλαος του Βασιλείου, Παπα Μανώλης Εμμανουήλ του Νικολάου, Πακούλης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, Πρωτόπαπας Αντώνιος του Κωνσταντίνου, Πρωτόπαπας Εμμανουήλ του Αντωνίου, Ρουσάκης Γεώργιος του Ιωάννου, Ρουσάκης Μινάς του Ιωάννου, Σακέλης Γεώργιος του Μιχαήλ, Σωτηρίου Γεώργιος του Πέτρου, Θαθαρώνης Νικόλας του Μιχαήλ, Φουντής Αντώνιος του Ηλία, Φουρτίνας Εμμανουήλ του Γεωργίου, Φραγκίσκος Γεώργιος του Μιχαήλ, Φραγκίσκος Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χαλκιάς Γεώργιος του Αντωνίου, Χαλκιάς Ηλίας του Αντωνίου, Χαλκιάς Εμμανουήλ του Ιωάννου, Χατζιαντωνίου Νικόλαος του Μινά, Χατζιαντωνίου Φίλιππος του Αντωνίου, Χατζημιχάλης Κοσμάς του Κωνσταντίνου, Χιώτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χιώτης Φίλιππος του Σωτηρίου, Χρυσοχέρης Ιωάννης του Νικολάου. Μετά τη συνθηκολόγηση, όσοι επέζησαν πεινασμένοι και ρακένδυτοι, ήρθαν περπατώντας από τα βουνά της Αλβανίας μέχρι την Αθήνα. Άλλοι έμειναν εκεί, παίρνοντας μέρος στην εθνική αντίσταση, και άλλοι έφυγαν κρυφά για τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο για να καταταγούν στις εκεί ελληνικές στρατιωτικές μονάδες.

σαν οι κατακτητές έπαυσαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλκιά, Νίκο Βασιλαράκη, Μινά Φιλιππάκη και Ηλία Ζουγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στη ταράτσα του Χαψί και πολιορκούσαν με όλες τους τις αισθήσεις το χρό, ο Αντωνής ο Καστελοριζιός τραγούδησε αλληγορικά κάτι σχετικό με το διωγμό των δασκάλων και είπε...

κλέφτικο και το επόμενο τραγούδι και επίσακτο επίσης από την υπηρετική Ελλάδα. Όπως και τα άλλα παρόμοιας καταγωγής τραγούδια, διαδόθηκε στον τόπο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: μηνύματό σας και ενώ το μήνυμά σας στο 4523. Έχουμε μία παρέα από την Κάρπαθο εδώ, μουσικούς. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι της Τάβλας για την ώρα και ένα σειρματικό. Να ευχαριστήσουμε και τον ακροτή το Σωτήριο, ο οποίος έκανε την παρέμβασή του, μιλώντας, αναφερόμενος στο πρώτο στο τραγούδι της Τάβλας. Λέει ότι το τραγούδι αυτό είναι το παλαιότερο σωζόμενο νεοελληνικό τραγούδι από την εποχή του Διγενεία Κρήτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και το σειρματικό. Ήμουν κόρη λιερή και κόρη πενεμένη. Πάντα καφιό μου κύλα μαύρος, μη με φιλήσει, αλλά τελικά.
1: Βεβαίως, τη φίλησε και της άρεσε. Μαύρος εννοώντας σκουρόχρωμος. Μάλλον άνθρωπος της υπαίθρου ή της εργατιάς ή της αγροτιάς. Κάτι τέτοιο εννοεί μάλλον το μαύρος.
0: Ναι. Μάλιστα, και τώρα θα ακούσουμε μαντινάδες.
1: Βεβαίως, με λίρα λαούτο και σκοπούς. Η Όλυμπος έχει καταγραμμένους 72.
0: Είστε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Είστε όλοι από την Όλυμπο?
1: Βεβαίως. Και είμαστε μέλη της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, εδρεύει στον Πειραιά.
0: Να πούμε για όσους κροτές δεν γνωρίζουν ότι Όλυμπος είναι στο βορρά, στην Κάρπαθο. Είναι ένα ορεινό χωριό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει διαφυλάξει αρκετά καλά την παράδοσή του. Για να προχωρήσουμε για τις πληροφορίες σας.
1: Λοιπόν, 72 σκοποί κατεγραμμένοι. Προσπαθούμε όλους να τους τραγουδάμε και να τους κρατάμε. Πάνω σε αυτούς τους σκοπούς μπορούμε να πούμε μαντινάδες. Οποιοδήποτε μαντινάδα λοιπόν μπορεί να υποθεί με οποιοδήποτε σκοπό. Η σκοπή του κλαιτιού λοιπόν 72 είναι η υπόλοιπη άλλων ρυθμών και άλλων περιστάσεων, όπως θα δούμε αργότερα, θα εξηγήσουμε αργότερα. Τραγουδήσει ο Γιώργος Αναστασιάδης στην πρώτη, ο κύριος Μανώλης Λαμπρίδης στη δεύτερη και ο Νίκος Κοντονικόλας στη τρίτη μαντινάδα.

0: Βαντινάδες που ακούσαμε με διάφορους σκοπούς, θα μας πείτε ποιους σκοπούς ακούσαμε?
1: Οι σκοποί στην Όλυμπο δεν συνηθίζεται να έχουν όνομα, επειδή ο κάθε τραγουδιστής ξεκινάει το τραγούδι και τα όργανα ακολουθούν. Γιατί ο τραγουδιστής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή στη σειρά προτεραιότητας προηγείται ο τραγουδιστής και έπονται τα όργανα. Είναι το κουμάντο. Συνεπώς, ονόματα δεν έχουμε στους περισσότερους σκοπούς. Κάποιοι από τους σκοπούς έχουν ονόματα. Οι συγκεκριμένοι δεν γνωρίζουμε να έχουν κάποια ονόματα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό επίσης ότι στην Κάρπα θα δείτε ο τραγουδιστής να είναι όχι μόνο καλύφωνος, αλλά αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί αυτοσχεδιάζοντας τις μαντινάδες. Αυτός που μπορεί δηλαδή να είναι στιχοπλόκος παράλληλα, σωστά?
2: Όντως έτσι είναι και το έχουμε καταφέρει στο πέρασμα του χρόνου να την κρατάμε αυτή την ικανότητα να συνθέτουμε εκείνη την ώρα. Που έχω την εντύπωση πως δεν πρέπει να υπάρχει σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος.
0: Συνηθιζόταν και στην Κρήτη, αλλά τώρα πια από ό,τι μου λένε και οι διακριτικοί ελάχιστα. Και...
2: Ναι, ναι, το έχουμε συναντήσει, έχουμε πάει στην Κρήτη και το έχουμε δει, δεν υπάρχει σε τόσο ευρεία κλίμακα που υπάρχει στην Όλυμπο. Ακόμα και σήμερα και τα μικρά παιδιά έχουμε καταφέρει να τους μεταφυτεύσουμε αυτό το πράγμα ώστε να έχουν την ικανότητα και εκείνα σιγά σιγά να συνθέτουν. Και όταν θα έρθει η ώρα θα είναι καλή μερακλείες.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δίνει έτσι μια άλλη μαγεία στο βλέντι. Είναι δημιουργείς εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο πυρωμένη η κατάσταση, πώς να το πούμε.
2: Ναι, βέβαια.

τι γυρίσες.

Ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

0: Οι τρεις συμβουλές. Μια φορά και ένα καιρό είχε έναν αντρόινο νιόπαντρο. Μια ημέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του. Εγώ να πάω στη ξενικιά. Τώρα που με νιώσ, να ουλέψω. Κύφιε. Ενέμενε να ουλέψει πολλά μαϊδιά. Ενέμενε αμυντήχε τούσιαζε. Και πόση χρόνη να περάσω με αυτήν την άδικη κατάσταση. 20 ολάκερη. Ευαργίστησε λοιπόν μια ημέρα και λέει. Να ερίσω θέλω πίσω και ας έχω μόνο αυτές οι άντες 3.000 τα γρόσια. Και ξεκίνησε. Στη στράτα του παντήσει ένας νέος άνθρωπος. «Πού πάεις?» το ρωτά. «Έτσι και έτσι» του λέει αυτός. «Ηρίζω ύστερα από 20 ολάκερους χρόνους στο χωριό μου. Αν θέλεις βός μου 1.000 γρόσια και να σου πω δύο λόγια από θέ να σου χρησιμέψω». Είπε να μην τα όκει επειδή σ' όλα κι όλα που είχε νήτω 3.000. Αμε πάλι μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου λοιπόν, ο Σάθεν να πάει στο σταυροδρόμι να προτιμήσεις τη παλιά στράτα, όχι την καινούρια. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια, να σου πω άλλα δύο λόγια. Είπε πάλι να μην τα όγει, αμε μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου του λέει «Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Άμα θέλεις φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια να σου πω και τα τελευταία λόγια». «Α, αμέν να απομείνω τότε σε θεία, εν μπορώ. Πώς να πάω στη γυναίκα μου με άδεια χέρια». «Βός μου τα λέω και θέλω να μετανιώσεις. Βίει του και τα τελευταία γρόσια και του είπε. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Και με αυτά τα λόγια εχωρίσα. Επορπάτη. Πιάνει στο Ιχαλοστράτη. Ο πολλής κόσμος ελιάνει από τη καινούργια στράτα. Αμα αυτό σε σκέφτη. Ειώ καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και να παχαμένα. Όχι, να άλλο από τη παλιά. Εκείνου σε άπου άλλαν από τη καινούρια, τους εξεσκίσα τ' άγρια θερία, αποζήουσαν απάνω στα ουνιά. Να λοιπόν, από τον εβοηθήσα τα πρώτα λόγια. Επορπάτη πάλι, επορπάτη, και αξάφνου ένα αράπης το πιάνει και το βάλει μέσα σε ένα πύργο. Εκεί είχε μια βασιλιοπούλα, από τον η μισή της μούρη μαύρη και άλλη η μισή άσπρη. Είκαμε να ρωτήξει γιατί να είναι νεσιά. Αμύστερα εσκέφτηκε. Ειώ καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και τα με κόφτη. Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Η κόρη τον επεριποιεί το βουή και αυτή και εκείνος μια ολάκερη ημέρα. Την άλλη ημέρα πάει να τεινεί και τον όλη τη σιμούρη άσπρη. Ο Σάτ...
1: Ραδιοτσάμπουνο. Η λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Είναι ο πατέρας της, του λέει «Τα να σου κάνω τώρα παιί μου ρεγάλων από μου γιάτρεψες τη κόρη μου». «Την εγιάτρεψες επειδή σε νήσου περίεργος. Όσοι ανθρώποι επεράσαν από γιά, η πρώτη το κουβέντα ήτο. Γιατί να κίνεσαι η μούρη της». Α, με μια μάγισσα μας είχε πει πως «Οσάν είναι να περιποιηθεί έναν άνθρωπο χωρίς να μιλήσει για εκείνη μια ολάκερη ημέρα, τότε σύ να της περάσουν τα μάγια και να ξανανεί έτσι από το πρώτα. Εσύ τώρα ήφγες κερδισμένος. Τούτε σε άι λίρες είναι νεϊκές σου». Εφούρτωσε δυο μουλάρια λίρες και ήφυε. Να λοιπόν πόσο τον ωφελήσα και τα δεύτερα λόγια. Επορπάτη πάλι πολλές ημέρες και μια βραϊνή νεπόσωση στο σπίτι του. Ξανεί απόξω και θωρεί έναν άντρα από του είχε νερώνει η νέκα του και λούνετο. Εφάνει του πως ήταν άλλος άντρας και σήκωσε το τουφέκι να το σημαέψει. Αμε πάνω στην ώρα θυμήθηκε πως είχε και 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Είμπε λοιπόν μέσα και εκεί ήμαθε πως εκείνος ο άντρας ήταν ο ίος του, από το πλειόν 20 χρονών. Να λοιπόν με τις τρεις συμβουλές εκέρδεψε τη ζωή του, τόσα αρκοντικά και τη ζωή του παιού του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: οι δύο αερφοί, ο Φρόνιμος και ο Λολός. Μια φορέα και ένα καιρό ήταν δύο αερφοί, ένας Φρόνιμος και ένας Λολός. Ο Φρόνιμος λέει του Λολού να πάει να οράσει από το χασάπι μια αρνίσια κοιλιά, να τη κάμει παραϊμωστή και να τη ψήσει. Πάει και ο Λολός, εόρασε τη κοιλιά και θυά που του την ίω και γεμάτη ο χασάπι, την ίαλε στο φούρνο. Ευτύσως τον επήρε χαπάριν ο Φρόνιμος, του άλε τις φωνές και του είπε να την πάρει και να πάει την ίδια μαζαρόλα στη θάλασσα να την πλύνει. Γεια λοιπόν να πλύνει την κοιλιά και εκείνη την ώρα ανήφευγε ένα παμπόρι και του λέει «Στον αείριστον να πάεις». Τον ήκουσε κάποιος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Εν ήξευρες να πεις, ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μη επουλή πετάμενο να μη βρεθεί μπροστά σου». Γεια πιο πέρα και βρίσκει ένα κοινείο και αυτής του λέει «Ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μη επουλή πετάμενο να μη βρεθεί μπροστά σου». Τον ακούει πάλι ένας άνθρωπος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Εν ήξευρες να πεις, 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά». Εσυνέχισε το πορπάτημα και συνεπαντήχτην αυτή τη φορέα με ένα παπά, απού θα βγαίνει έναν άνθρωπο και του λέει 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά». Τον ακούει ένας από κείνου σεά απού το στη κηδεία και του λέει «Εν ήξευρες να πεις, κρίμα το νιό, κρίμα την νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον Άδη». Επροχώρησε δυο στενά και πόσωσε σε μιαν άλλην εκκλησία και τότε στορεί έναν αντρόινο να κατένει τα σκαλία της εκκλησίας και ο Λολός έχανε καιρό και του λέει «Κρίμα το νιό, κρίμα την νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον Άδη». Τον ακούει ένας από τους καλεσμένους και του λέει «Εν ήξευρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Επορπάτη και πέφτει απάνω σε έναν άνθρωπο, από εκείνη νεά την ώρα ανίσφασε τη σκρόφα του και του λέει «Με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Τον ακούει ένας από παρακολούθη τη σκηνή και του λέει σαστισμένος «Εν ήξευρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να λιγδομουσταγιάσεις». Και αξάφνου θυμήθηκε τη κοιλιά. Πάει να τη γυρέψει και ήταν ναή. Του την είχα φάει όλη τα ψάρια. Κι ήφαε και αυτός το βρυσίδιν από τον αερφό του.
1: Νιωτής και Κομνηνός, Κάρπαθος, δυο μαντινάδες.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού Χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκρήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην κοινωνία των εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της διεθνούς αυτής οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του σημειακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας, γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του, εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που παρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνη Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός Δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιδιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπιπτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκυφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία και εκεί άφησε την

Όλυμπος, ήλιος και μόχθος, ίδρος και πείσμα, χορός και γλέντι, τραγούδι του έρωτα, ζωή στη πέτρα, στα λέτρη, στο αμόνι, κουπί στη σκέρωνα και πάλι τραγούδι, στο χέρι της μάνας, ρούχα και άρτος, μωρό στο σεντόνι, αγράτη και ασκούλη, φευγός στις πόρτες, ρητίδες και αράχνες, φαρμάκι το δάκρυ, άπονη θάλασσα. Γιατί η Πανδώρα, σπασμένες αντένες, χόρτα στο δώμα, τσαμπάλια της θλίψης, η γούφα νεκρή, λύρα και θρήνος, μετανάστευση, αβάσταχτος πόνος, κάθε εξοκλήση, μετάνοια και δάκρυ, λουλάκι και ασβέστης, λιβάνι ελπίδας, στάδιο σοκάκι, κόρακας μαύρος, ως πότε Θεέ μου, κουράγιο κανένα. Τέλος την πόρα, το χέλι πίσω. Αγνώριστος γέρος, ξενόγλωσσα εγγόνια. Άλμπουμ, βιβλία, παλιές διηγήσεις. Η μάνα στο γιο, αλήθεια ή μύθος. Αλήθεια παιδί μου, παλάκια, βρουκούντα, τσαμπούνα και λύρα. Αχ, πέτρινα χρόνια.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην Όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μια υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

θυμάτων αγάπης και λατρείας προς την πολυαγαπημένη μας γενέτειρα, δεν ξεχνούν ποτέ τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμά μας. Ειδικότερα δε, την πλούσια και πανέμορφη μουσική μας κληρονομιά. Η ταινία που ακούγεται είναι ένα αφιέρωμα στους γονείς μας. Μαγνητοφωνήθηκε το φθινόπωρο του 1997 από όλους εμάς τους νέους που οικειοθελώς εργαστήκαμε για την πραγματοποίησή της και αποτελεί το πρώτο δείγμα της

I don't know.

και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδο χαρ.

γυαλιά. Βοήθεια σου πα, βοήθεια σου Παναγιά. Όχι, βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε

0: χαίρομαι και του καιρού κι από καλής να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνουμε. Να μην γινόμαστε κι εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Άσε ρε αδερφέ Καλλινιάρη.
3: Αλλά που θα το βρει.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
2: Εμείς εδώ.
1: Οπα!
2: Βάζουμε μηχάνη. Βάζουμε μηχάνη.

μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Τότε μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στολή.

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω όμορφα.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με

Μανώλη. Είμαι ο Τίκος Αντισπάνης. Μάση, άρθρα το γιώργο.

0: Άντε δρόσου τη θέση. Άδεια κάνε και ξεχωρίσει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Για ένα πύργο πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε πύργο, άντε. Άντε πίνει. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγη να
2: πούμε.
0: Άρα δεν βγαίνει όξο. Παρκώνει κάτι, δεν ακούει. Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει ρόλο τα πεμπράν Μιχαλίδης.

0: Αθηναίες.
1: Εμένα αυτός.

ξανέστω την κολυμπό.

Καθάρισα για όλα, είναι.

μαζί σου θα γλέψω.

0: Μιχαηλίδη, τρέμουσε το πρεάρι. Πήγε μέσα. Μούριξε τον Ελάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις.

Μαζί στα ξένα μένεις, μαζί

έρχεται. Θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Εδώ είναι αφού τις θυμίζες τις δοξάριες.

γεμίζει. Μη σε νιώσω. Απλήσω αμπά. Απλήσω αμπά. Αμπαμπά.

0: πίσω μπαμπά μου, το λάθο θα πουλήσω.
1: Το λάθο θα πουλήσω.
0: Θα κλείσω μπαμπά μου, το λάθο θα πουλήσω.
1: Και μόνο
0: και μόνο και να έρθω.

σε

0: Έλα, απόψε. Απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.

0: Προσοχή, κουράγιο.
1: Γεια σου, Λεβέκη!
0: Έλα, Βαγγίλη, σου πάνω, τι κάνει εδώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, νέος άνθρωπος.
1: Έλα, πάνω. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε.
2: Όχι, ξανάσκατα.
1: Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα κάνεις αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεβάκης, σκορεύει πολύ ωραία, κοίταξε.
1: Χρόνο ωραίο.
0: Κοίταξε.
1: Ε, καλά σύνη. Κοιμήθηκες πάλι.
2: Τα βούτια μου του ουρανού, ε! Τα βούτια μου του ουρανού, δεν χάθηκε το ήλιο από την καθημερινή. Δεν γιατί μου.
1: Πάμε, ευχαριστώ. Θα πάω. Κύριος! Θα σηκώσω σένα και θα πέσω. Τώρα, σε μαζοφύλακας, ε! Ε, το διάβολο το μάτι.
0: Αφίου!
1: Τώρα που ήρθες! Τώρα που ήρθες να φύγεις!

0: βάλε σημαντικό μέσα, να το γνωρίζεις.
1: Θα
0: πούμε λίγο, γιατί... Σημαντικό λίγο, να το γνωρίζεις. Άρα, παιδιά!
1: Ακούγα τώρα χάλια, σημαντικό.
0: Έλα και μια, ρε. Έλα. Τρία,
1: τρία. Τρία, πράρι.
0: Τρία, τρία, τρία.
2: Του Γιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας, ε!
0: Ας το Γιάννη!
1: Αφλίου Βυσκάκη, αφλίου Βυσκάκη!

0: το γύρω μηνά. Το γύρω μηνά.
1: Μηνά.
0: Όχι,
1: αγάπη.
0: Αυτό είναι σαν τον άλλο. Τι να μας κάνει ο γύρω μηνά, είναι νέο.
1: Τι να κάνει, αυτό είναι ελικόπτερο.
0: Τι πια.
1: Παραδάει, μαγούρα.
0: Τι πια, παραδάει.

Ευρώ.

να πει, λέω, δεν.

Κοντά δεν το ποτέ. Το whisky, το ψαχτό.

0: Ιταλία. Λουμπάγης, άστο εκεί, άστο εκεί, άστο τάχα, άστο εκεί πέρα.
1: Πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πό

κλέφτικο και το επόμενο τραγούδι και επίθακτο επίσης από την υπηρετική Ελλάδα. Όπως και τα άλλα παρόμοιας καταγωγής τραγούδια, διαδόθηκε στον τόπο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.

Όπως συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε

της μοίρας στα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβει. Μια φορά και ένα καιρόν ήταν ένα αντρόινο και είχε ένα κορουλάκι μωρό και ένα δούλο. Στα 7 της εκούσα τις μοίρες να λέω πως αν είναι να με αλύνει αυτή η κόρη, θέλει να παντρεύεται το δούλο του. Την άλλη ημέρα τον εκατσάρα. Ο δούλος τότε σε μανάρισε το λαιμό της κόρης ξόφατσα, ίσια ίσια να τη σημαέψει, αμε χωρίς να τη κάνει με άλλη λαωμά. Ύστερα ήφη ένα λάργο από κιά που κάουτο. Επεράσασαν οι χρόνοι, με άλλη νένη κόρη, ήλαξε και η φυσιογνωμία της, είχε κι όμορφα μακραία μαλλιά, και ο δούλος ελιάγε και ούλεψε, ήβιασε μαϊδιά στα χέρια του, ερουχολοήθη, επεριποιήθηκε τον απατό του και ξαναήρισε ένα γρόνιστο στο χωριό. Μια βραϊνή ενταμώσα τυχαία με την κόρη στη μέσα βρύση και όσοι ξανύχτησαν ερωτεύτησα, χως να ξεύρει ο ένας τι ήταν ο άλλος. Ως αν επαντρεύτησα και ελιάγε να της χαϊδέψει τον λαιμό, θωρεί το σημάει και σαν την ερώτηξε τάν είναι αυτό το σημάει και του είπε την ιστορία, τότε σε εκείνος είπε «Της μοίρας τα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβγει». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: ούτε ο αναφύρας δίνει μπονάσα.
1: Όχι,

Gracias.

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του Γονατιστού. Θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, από τη Σκαρπάθη και την Ακρίβεια, με εξαίρεση ένα που είναι από τα κάτω χωριά, από την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5, 2-13-21-7-7-7-7. Το τηλεφωνό μας, 10-55 κοινό το μήνυμα σας, το στέλνετε 45-23 για τις παρατηρήσεις σας. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό.
1: Το γονατιστό.
0: Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου. Του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας θα τραγουδήσει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

πες του ξενοφλωριάνους. Πες του ξενοφλωριάνους, φίλε μπαμπά Μανολή, φίλε μπαμπά.

σε για το περουκάνα.

0: το καφέ. Πήρε καφέ.
1: Έμα! Δεκαετά! Και να είστε, για τα κενά χέρια.

Αφού να έχω τραγουδισμένος

0: αυτιά ποτοπέξι μου χέρικο.
1: Ακούστα, ακούστα όλα.
0: Ποτοπέξι μου χέρι.
1: Καλύτερα από εμάς,
2: εγώ μπορώ να το αυτίσω.
1: Γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια. Μας όμορφια και φρολίνια. Έχει μας όμορφια.

0: καλοκαίρι. Να έχεις εδώ λίγο σκύλο δηλαδή. Προσπάθησε όμως γιατί το πω. Αλλά δεν σε φέρεις από το πράγμα.
1: Ναι.

καλή σκητά πρωί πρωινή. Πρωί πρωινή, αν υπαρδίκαν.

0: όμορφα. Όταν σκαφίζει.
1: Άντες, άντες, όχι.

Επειδή ο δάσκαλος ο Γιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και το δάσκαλο, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίνου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για το δάσκαλο.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού σειρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος, στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού δεκαμετασύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά.

όταν τσακωμένε μην είναι.

0: ο ασυλιάς Ζητιάνος. Μια φορά και ένα καιρό είχε δύο ιτώνους. Ο ένας είχε μια κόρη και ο άλλος ένα νείο. Ελέασι πως αν είναι να με αλλήνουν τα παιάτων ή να τα παντρέψουν. Μια κοίτο φίλη να ενού και συγγενείες. Ο καιρός επέρνα και τα παιία με αλένα. Αμυγονέοι του παλικαρίου ερκοντίνα, επειδή στον ίσιασεν η τύχη και η κόρη το φτωχή. Για κοινοά έτεινε θέλα πιο για νύφητο και ραωνιάσα τον ιό του με μια νεχούμενη. Ετότε στις κόρες η μάνα λέει στον άντρα της, για το ινάντι τον έβγα στη στράδα και φέρε όποιος...
1: Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Βαντίξει πρώτος. Όποιος θέλει ας είναι, κουτσός, στραός, πώς λέει η παρομία, η μοίρα μου τον άντρα μου καλό το θέλει κάμι. Όσα τα λένε αυτά ή το μου χρειάσμα. Ήφιε λοιπόν ο άντρας της για να κάνει ό,τι του πένει η νέκα του. Όσαν επορπάτηξε κάμποσο, ήβρενο μπρος του έναν ζητιάνο. Αμ' αυτός ο ζητιάνος ήταν ο ασυλιάς. Αβούβγε για να μην τον εγρονίσει κανένας, να ή τι να λέει και τι να σκέφτεται ο κόσμος για λόγο του. Ετράβατο λοιπόν, ετράβατο και εκείνος αστισμένος του λέει, «Πού με παίρεις ανθρώπε μου?» Έτσι και έτσι του λέει. Η γυναίκα μου με πόλικεν όποιον ευρώ μπρος μου, όποιος θέλει ας είναι, να της το πάρω να το παντρέψει με την κόρη της. Πού να ξεύρει ο κακόμοιρος ο οποίος ήτο. Ετότε ο ασυλιάς του λέει, «Α με θέλεις τον εσώ ένα ζητιάνο να πουρίζει τις στράδες και τη διανεύγει?» θέλω το, μόνον έλα να φύομαι». Και πάσει στο σπίτι. «Ήε τη κόρη». Ένε μίλησε, αμε μια βολά ήρεσε του. Επαντρεύτησα. Το συνήγατο της είπε, «Εγώ τώρα πάω να ζητιανέψω. Αργά θέλ να ηρίσω». Ελιάγε και εκείνη να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει από κάτω 8 πεντόλιρες. Εσκεύγετον, αμε πάλι δεν είπε τίποτε. Την άλλη ημέρα ξανάφιεν ο άντρας της να πάει στη βουλιά του. Πάει πάλι να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει 25 πεντόλιρες. «Πού τις ήβρε μάφε ο άντρας μου τις πεντόλιρες, εκείνος είναι ζητιάνος. Πού να ξεύρει πώς εκάετο στο θρόνο». Αρκά όσαν ήρθε της είπε, «Επροσκαλέσαμε στο γάμο του ιτώνου. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Αμεσού να στολιστείς, να άλεις και τις πεντόλιρες και να πάεις». Και τσιά τα κάμα. Όσαν είναι ο Αμβρός τη γυναίκα του Ζητιάνου, ας μην ήθελε να πάρει την αιγή του. Είχαμε πόλεμο τρικούβερτο με τη μάνα του και το πατέρα του. Αμε τώρα του λέανε παντρεύτη. Ένι ξεύρω τίποτε. Εγώ την εάπου κι ας μου την ευείεται. Τα τάθελα γιώ τα μαϊδιά. Ελάτε να πάμε στο βασιλιά να τη χωρίσει ή δε μία να σκοτωθώ. Τα να κάμουν από εν είχαν αλωνίο. Εξεκινήσαν να πάσει στο βασιλιά και παρατήσα και το γάμο. Εφωνιάξα και τη γειτόνισσα και το πατέρα της και τη μάνα της. Εκείνη εσαστήσα. Ένι ξεύρατά τους ήθελε ο ασυλιάς. Εκείνος λέει της κόρης, «Άκου κόρη μου, ετούτο άτο παλικάρι θέλει να σε χωρίσει από τον άντρα σου και να σε πάρει η νέκα του. Θέλεις τον εσού? Ο οποίος είναι ο άντρας σου?» «Ένας ζητιάνος είναι βασιλιά μου, το να πω, το χωρίζω». Ετότες λοιπόν να φωνιάξω μεν όλους τους ζητιάνους να μας το γήξεις, να ούμε να θέλει αυτός να χωρίσετε. Ήβγαν ανθρώποι του ασυλιά στη πόρτα και φέραν όλους τους ζητιάνους. Αμε κανείς εν ήταν ο άντρας της. Η κόρη έγινε να σκάσει από το κακό της. Όσο την εθώρει ο ασυλιά το λέει, «Να μη φύγετε, έχω εμείς διαβουλιά να μεν να ερήσω γλίωρα». Και αξάφνου μπαίνει ένας ζητιάνος. Τρέχει η κόρη στην αγκαλιά του και λέει, «Ετούτος εάν είναι ο άντρας μου, έτον αλλάσω με κανένα». Σε αυτά τα λόγια απάνω εξέσκησε ο ασυλιάς τα ρούχα του ζητιάνου και από μέσα ήταν ντυμένος βασιλιάς. Όλοι επομείναν με ανοιχτό το στόμα. Η γυναίκα του από ποτέ ενίαλε με το νου της τέτοιο πράγμα, να την παντρευτεί ο βασιλιάς. Η μάνα της, ο πατέρας της, αμε προπάντων ο υποψήφιος γαμπρός. Όλοι εσαστήσα, επαραμορήσα. Ο γαμπρός ήφιε πρώτος-πρώτος, σκασμένος και ντροπιασμένος μαζί με τους αϊκούς του. Επόμενε ταντρόινο, χαρούμενο και ευτυχισμένο και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Οι Ιταλοί για να φτιάξουν πολυβολία τα χάλασαν όλα. Σε μια διασκέδαση στο Φιλιππάκη τον καφενέ, ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή, λέει στον Νικολαίδη που έμπαινε εκείνη την ώρα στο καφενέ.

και ο Μανώλης ο Βασιλαράς, γνωστός στο Μισοχώρι σαν Μανάκης, καλός φίλος και συνεργάτης σε δίσκους του Παπαμινά, σε κάποιο γλέντι στο Σπόα θα του πει. Του Μερακλή το γιατρικό στις Μαντινάς το πόνο, είναι οι γλυκές σου δοξαριές που εσύ τις παίζεις μόνο.

Πολλές φορές όσα γλεντούμε, οι τουρίστες δεν ξέρουν τα ένα που λέμε, γιατί είναι καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας. Τα ένα που λέτε. Λέω, σαν είναι, που είναι οι μαύροι στην Αμερική που έχουν μια ωραία μουσική και τη λένε blues και ρύθμε blues, έτσι είναι και η εκεί μας. Τη λέμε, ταιριάζουμε μέσα τα βάσανά μας και τη λέμε μαντινάες. Και λέμε, what is this μαντινάες? Του λέμε το λοιπόν και εμείς, little song with a lot of meaning. Είναι μυρίατσια τα ωράκια ταιριασμένα με πολύ νόημα. Και μας λένε, και πώς να το καταλάβουμε, how we can understand that. Λέμε λοιπόν και εμείς για να καταλάβετε, θα σκάμε τις τρεις ματινάες από το χωριό μας. Η πρώτη θα λέει, κοίτα την ζωή που έχουμε και πες μου, τι να πεις. Οι τουρίστες φτάσουν, εσείς δηλαδή, τα δουλειά και φύγαμε εμείς. Η δεύτερη, με τσάκισμα, άντε τώρα να το φούμε και το τσάκισμα και θα μπερδευτούμε χειρότερα. Άι στο κοινό. Η αναμνήση τη ζωή που είναι δύσκολη να τη πίσω, γιατί όπου και να πάει, σου κλουδούσει. Αλήθεια είναι αυτά. Αλήθεια. Και η τρίτη, πάει, τα λέει του Θεού. Θέλω να σε ρωτήσω, Θεέ μου, τα δίνω όλα αυτά. Οπότε η πέτρα μας την επέταξε σοβιά στα γόματά μας. Σεβόμαστε την παράδοση, αμέτσι απόσταση τα πράγματα και ζούμε με τους τουρίστες, τα ρόμπος δεν άρθει εποχή που δεν αστραούμε και τσιά. Και πού να πάμε και πού να βίωμε, χάλασε ο κόσμος. Έλα Παναία μου.

Ο Ανής του Αντωνίτου Κονόμου, στο σπίτι του, που την εποχή εκείνη το χρησιμοποιούσαν για χωροστάση επειδή ήταν ευρύχωρο, σε μια διασκέδαση είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην Όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μιαν υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

πατούμε. Και μου στρώσε, μου στρώσε.

0: Πώς και ψέ.
1: Ήφιες πολλά κρασιά.
2: Ε?
1: Ήφιες πολύ.
2: Ναι.
3: Στην ώρα θυμάται στην καμπάνια.
0: Φοβερό, ε.

Αχ, που πες του ξενοχωριάνους.

ξεκινήσω και του περνάω.

Και να είστε για τα κενάρια.

Από τραγουδισμένος

0: κοπιά,
1: το δεξί μου χέρι το.
2: Ακούστε,
0: ακούστε όλα. Το δεξί μου χέρι.
2: Καλύτερα από εμάς,
3: δεν
2: ξέρω το αυτοί σου.
3: Γεια,
2: γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια. Μας όμορφια και φρονιά. Έχει μας όμορφια.

Thank you.

0: ήρθα. Όταν η σκαφίζει.
1: Άντες! Άντες! Άντες!

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.